ας μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζεις τη σκέψη σου, δεν τον θέλεις.

0: Μπράβο Μάνος, 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά γεφυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.
8: Ναι, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
9: Όχι δύο, τρεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, ερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σκούπες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάω.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κάνε εγγραφή στο Ρυθμός Tube για να απολαμβάνεις πρώτος τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: πάλι απόψε κύλησε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ραδιομάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Έλα, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας και καλή Τετάρτη, μέση εβδομάδος, 8 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Καλό απόγευμα, καλές διακοπές.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, στον φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον, στον φίλο μας τον Γιώργο από τη Βροντού, Χερτσμούς, στον Παναγιώτη το φιλαράκι μας. Μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Μετάλαφο. Για την κυρία Χαρά πολλούς χαιρετισμούς. Στον Κώστα τον Δήμογλου χαιρετισμούς και στη Γιάννα. Στο Διονύση και στην Τίνα χαιρετισμούς. Στην Καλυψό.

καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Για τον Αλέκο χαιρετισμούς. Στο Χάρη επίσης χαιρετισμούς.

Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, το Κώστα του Δημόγλου. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μεγασχολικός και υποστηρικτής. Ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιο Σονίδη 4 Κατερίνα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνια Σονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 ώρα το απόγευμα. Συγγνώμη, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Διορθώνω. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα δίπλα στο Λιτ. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμδα στον ίδιο 60 στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου με τον παραγωγό, τον Χρήστο Γιάντσιο. Καλησπέρα στη Γιάννα και στον Ζήσερ.

Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να ακούτε αμέσως το αγαπημένο σου τραγούδι. Καλησπέρα και στα παιδιά εκεί που μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Παλαβάν και πάλι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους το γνωρίζουν.

Λοιπόν, για την φίλη μας την Άννα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Άννα που επιστρέφει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Άννας. Ωραίο τραγούδι. Μπράβο, Άννα. Λοιπόν, αφιερωμένο. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Ρεβέκα, μισό λεπτό, μισό λεπτό λίγο. Ωραίο τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, Παναγιώτη, καλησπέρα. Είσαι ο πρώτος ακροατής που βγάζει τον αέρα. Ο πρώτος.
1: Γεια σου, πάλε.
0: Γεια σου.
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλή Τετάρτη.
1: Καλή Τετάρτη να έχουμε. Καλή εβδομάδα στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Η Φραγκοκλησιά με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Φραγκοκλησιά, ναι. Και.
1: Και το Θαλασσόλικο Νικόλα με τον Γρηγόρη Μπιτικότσι.
0: Οκ. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει.
1: Καλησμένα σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και στο ραδιό μας.
0: Φραγκοεκκλησιά είπες του Γιάννη Πουλόπουλου.
1: Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Okay.
1: Και το Θαλασσόλικο Νικόλα.
0: Okay.
1: Τον Γρηγόρη Μπιτικότσι.
0: Έγινε, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου.

παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι.

0: Γεια σου Χάρη, Χάρη.
1: Καλή εκπομπή.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι τώρα.
1: Πάμε με τη Δύση για να ακούσω, ακούμε.
0: Έχει καθυστέρηση τον
1: ήχο. Καλησπέρα, είπαμε καλή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι, ναι.
1: Παύλο Βασιλείου και πάει σε Ελλάδα, σαν παλάχι να πούμε. Αυτό είναι το σλόγαν του Χάρη Κλίν, αν είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γειτονάς μου είναι Χάρη Κλίν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τσιγκούνης.
1: Ένα τραγούδι τώρα, δεν θυμάμαι την τραγουδίστρια, εσύ πρέπει να την ξέρεις σίγουρα.
0: Λέει,
1: όμως επλήγωσαν τα λόγια τα πικρά.
0: Ναι.
1: Τι ξέρεις? Σίγουρα, εσύ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι ξέρεις, ε?
0: Ναι, κάποτε δεν μπορεί να θυμηθώ το όνομά της, όμως επλήγωσαν, ναι, όσοι αγάπησαν, νομίζω, έτσι λέγεται το τραγούδι αυτό.
1: Νομίζω, επειδή η τραγούδι ποια είναι, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Να μας βάλεις ένα με τον Καρουσάκη. Εγώ για το χατήρι σου, μπεμπέκα μου, απόψε θα το σκάσω από τη γυναίκα μου.
0: Καρουσάκης.
1: Ναι, Καρουσάκης, ναι, Κώστας Καρουσάκης. Για το φίλο μας τον Αλέκο, εννοείται αυτά τα δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα φίλο μου Αλέκο, για σένα τα κομμάτια.
0: Σ' ακούει ο Αλέκος, σου πήρε τηλέφωνο.
1: Ακούει, φυσικά, εννοείται, ακούει.
0: Α.
1: Λοιπόν,
0: όλα
1: αυτά,
0: καλά.
1: Χαιρετώ προς το παρόν, χαιρετώ.
0: Όλα, οκ, εντάξει, έγινε.
1: Τσάου,
0: λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν, παρακαλώ. Μ' ακούς? Δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για πες. Πες. Άρη για σένα.

0: Το μυαλό μου σταμάτησε. Θα το βρω αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, κάτσε, θα το βρω κάποια στιγμή. Χάρη. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γεια σου, Αλέκο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα για να μπορώ να θυμηθώ το τραγούδι. Θα το βρω όμως το δεύτερο. Με δείξε. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλή Τετάρτη. Για πες, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, συναγωνήθηκα με τον προηγούμενο κύριο, ευγενικός και ωραίος, ναι. Αλλά το σλόγγαν, μετά δεν δεις ο Λιού, είναι και στον άμμο, τον Γιώργο του νοσοκόμου.
0: Α, ναι. Το ξέρω, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι πολύ καλός, στα αγαπάει υπερβολικά.
0: Και εγώ τον αγαπάω.
1: Και δυναμίως είναι φωτεινή Μαυράκη. Βάλτε ένα τραγούδι.
0: Μαυράκη. Και εγώ τον αγαπώ και το σέβομαι. Είναι πολύ καλός κύριος. Πάρα πολύ,
1: πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ.
1: Πραγματικά καλός. Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, όντως, συμφωνώ.
1: Έγινε, Παύλο. Όλα καλά, Παύλο.
0: Όλα καλά. Θα σε βάλω ένα τραγούδι της Μαυράκη, έτσι.
1: Ναι, για τον Γιώργο το νοσοκόμο.
0: Το νοσοκόμο.
1: Του Γιτουλάμου.
0: Ναι.
1: Έγινε, ρε Παύλο.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Για τον Γιώργο το νοσοκόμο και για τον φίλο μου το με πήρε τηλέφωνο.

0: Έλα Αλέκο, καλησπέρα Αλέκο.
1: Τι κάνεις, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Αλέκο, τι λέει.
1: Ευχαριστώ το φίλο μου τον Χάρη για την αφιέρωση.
0: Είδες που σ' αγαπάει ο Χάρης. Κάτι.
1: Ναι, λοιπόν, έλα. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Τι πες.
1: Το ένα, το Βαπόρι από την Περσία.
0: Αμάν.
1: Και το άλλο,
0: ναι.
1: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
0: Βαπόρι από την Περσία. Από την Περσία.
1: Ναι, το Βαπόρι από την Περσία και το άλλο, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
0: Από την Αλεξίου είναι αυτό, Αλεξίου ή Αλεξίου.
1: Ναι, μάλλον. Δεν το... Μάλλον Αλεξίου είναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν,
1: αφιερωμένα σε σένα, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη και στον κύριο Γιώργο από την Επτάλοφο.
0: Οκ. Okay.
1: Άμα με ακούει, κύριε Γιώργο, αφιερωμένα ιδιαιτέρως για σένα τα τραγούδια.
0: Άμα. Έγινε.
1: Χάρη. Το κύριο Γιώργο.
0: Έγινε. Αλέγκο, έλα Αλέγκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Έλα το τραγούδι σου, Αλέγκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Για τον Αλέγκο και για την οικογένειά του.

0: Έλα κύριε Γιώργο, γεια σου.
1: Γεια σου ρε.
0: Τι κάνεις, στον αέρα είσαι?
1: Στον αέρα είμαι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, ό,τι κάνουμε κάθε μέρα, κάθε κάναμε και σήμερα.
0: Να βγαίνεις έξω, να πίνεις κάνα καφεδάκι, να κάνεις παρέα.
1: Έλα έξω μωρέ, καμιά βόλτα βγαίνω.
0: Ναι, ναι, με σπίτι τι να κάνεις.
1: Ναι, σπίτι. Καλά, έχω και τη γυναίκα μάρουστρα.
0: Α, εντάξει, άλλο καπέλο.
1: Έχει τώρα κάνα δύο χρόνια. Κάνω φαγητό.
0: Περαστικά. Α, εσύ τα κάνεις. Εσύ τα κάνεις όλα.
1: Δηλαδή είναι δεμένος με τη γυναίκα μου.
0: Μπράβο. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
1: 53 χρόνια. 54. 53.
0: Μισάς αιώνας και
1: το 73 παντρευτήκαμε.
0: Πω, μπράβο, μπράβο.
1: Το 53 έχουμε 2026.
0: Μια ζωή. Μια ζωή.
1: 53 χρόνια, ούτε και εγώ το πιστεύω.
0: Πώς περάσαμε 53?
1: Ό,τι πέρασαν και μερικοί πατέρα που μας γέννησε 30 χρόνια ήταν. Έφυγε μικρός, 56 χρονών Παύλε, κύριε Πασχάλης. Μόνο 30 χρόνια, σούπα, 26 ήταν Στέργιος, 26 ήταν Στέργιος, 24 εγώ ήταν πέρα. Ψέματα σε λέω. 28 ήταν Στέργιος, 26 εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λάκης τρίτος ήταν...
0: Δεν μου λες, κύριε Γιώργο.
1: 24 και η Ζούτσα ήταν...
0: Κύριε Γιώργο.
1: Νέος πέθανε πατέρα μου, 56 χρονών.
0: Πολύ νέος. Λοιπόν,
1: κάπνιζε εκείνο το βάρη του τσιγάρου, το έθνος.
0: Στούγκας.
1: Πολύ δούλευε ο κύριε Πασχάλης. Σηκωράτα το πρωί και νόμιζε θα σηκώσει τον ουρανό. Νόμιζε ο ουρανός θα πέσει και το πλαγός.
0: Εκείνη η γενιά ήταν πιο...
1: Να δουλεύει σκημένος.
0: Εκείνη η γενιά ήταν πιο ψημένος.
1: Στο παχτσέ εκεί ταχτάδες έκανε.
0: Μπράβο.
1: Έβαζε, είχαμε ποτάμι και στο χωριό δίπλα.
0: Ποιο χωριό? Σέρες ήμουν εγώ και έκανα κουβές.
1: Ήταν πολύ εργατικός, πάρα πολύ.
0: Σέρες ποιο μέρος ήσουν που κατάγεσαι?
1: Βαλτοτόπ Σερών.
0: Εγώ έκανα κουμπές εκεί Σέρες, στην πόλη του Σερών.
1: Βαλτοτόπ είναι σκούταρι, στρίψ, Κωνσταντινά, το Αγιελέ που αναστεράζεται και ύστερα είναι το Βαλτοτόπ.
0: Για πες τραγούδι τώρα.
1: Είναι 16-17 χιλόμετρα από τα Σέρες, μακριά.
0: Λοιπόν, για πες κάνα τραγούδι και θυμίσου ποια εποχή το άκουγες τραγούδι αυτό.
1: Α,
0: πες κάτι.
1: Πάλι είναι που βγαίνει στην Αυγή.
0: Του Καζακστάν.
1: Το 69 από είμαστε στο κέντρο. Στα Τρίκαλα εκεί είχε μικρόφωνο. Και έβαζα αυτό το τραγούδι του Τάρασα.
0: Σ' άρεσε.
1: Στο κέντρο που ήμασταν, σαν να μην υπηρετούσα τη φαντάρη.
0: Τι είσαι, Εσούνα, τι είσαι.
1: Στα Τρίκαλα.
0: Τι είσαι, Εσούνα, τι είσαι. Τι
1: είσαι,
0: Εσούνα.
1: 69 Β' Εσό.
0: 69 Β' Εσό. Πρόσφατα. Πρόσφατα. Λοιπόν,
1: τότε παρουσιαστήκαμε το 69 από εκεί στο
0: Ναι, εχθές δηλαδή.
1: Εκεί στην Καστοριά και απολύθηκα. Εδώ στη Μακεδονία, Θεσσαλία και Μακεδονία
0: απολύθηκα. Λοιπόν, αυτά.
1: Δεν πήγα καγού την Αθήνα, ούτε δεν κατά...
0: μου λες, ας ερωτήσω κάτι. Οι γυναίκες στην εποχή εκείνη που ήσουν νέος, πώς δινόντουσαν οι γυναίκες στην εποχή εκείνη? Πώς δινόντουσαν οι γυναίκες την εποχή εκείνη?
1: Είχα γίνει τα...
0: Τα μίνι.
1: Καμπάνις είχαν εμείς και τα μίνι είχαν αυτές.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Παντελόνια καπάνα κάτω, μαγκιάνα.
0: Ναι. Είδε που βγαίνει σήμερα και το άλλο πώς το είπες?
1: Το άλλο βάλει την δίκη μου σχολού, Παύλη. Αλλά αυτό το τραγούδι του Χάρτινο Φιγκάρη δεν ακούγεται, θέλει την εκτέλεση παλιά και δεν έχει φωνή. Λίγο μόλις μπει το τραγούδι άνοιξε το τέτοιο.
0: Καλά, όχι, θα το βρω αλλού, εντάξει, έγινε.
1: Δεν ακούγεται σιγά, δεν μπορείς να κάνει.
0: Καλά, ωραία, έγινε κύριε Γιώργο.
1: Είναι ηχογράφης τέτοια.
0: Ναι, μην αγώνεσαι.
1: Παλιό είναι αυτό, του 63, ξέρω εγώ, του 62.
0: Πρόσφατα γι' αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Και να είσαι πάντα γερός. Λοιπόν, στα αφιερώνω το τραγούδι. Ήλια που βγαίνει σήμερα, είπες.

0: Στέλιο,
1: έκλειστε τους.
0: Βρε Στέλιο, σου λέω περίμενε βρε Στέλιο. Περίμενε, έλα Στέλιο.
2: Έλα ρε Παπλάρα.
0: Τι κάνεις, έλα σ' ακούμε τώρα.
2: Με ακούς τώρα.
0: Να πω κάτι λίγο, κάτσε λίγο να πω κάτι. Για το φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί έπαιρνε τηλέφωνο, απλά μιλούσα να ξέρει. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Ναι, πες το ό,τι θέλεις, πες το.
0: Ναι, έλα, πες. Τι, ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε.
2: Παύλε, σε μένα μιλάς εσύ, ακούς στον άλλο τηλέφωνο μιλάς.
0: Σε σένα μιλάω.
2: Ωραία, Παύλε, άκου να σου πω, θέλω δύο τραγουδάκια, θέλω να κάτσω εγώ στη Γιώργο την Αδάφη και την Γιώργο τον Σερέρο, που γεννήθηκε πριν από εμένα.
0: Ναι.
2: Ένα είναι, όλοι με ρωτούν πως έχω καταντήσει και το άλλο πάλι το Στέλιο καταντήσει, το πικραμένο δειλινό, αυτά τα δύο, Παύλε.
0: Λοιπόν.
2: Για όσους ακούνε.
0: Όλοι με ρωτούν, κάτσε λίγο. Κατσατζίδης, λοιπόν.
2: Όλοι με ρωτούν πως έχω καταλήξει το πρώτο. Και το άλλο είναι το πικραμένο δειλινό. Να χάσω ότι γύρω από τον Τάνο και γύρω από τον Σερέο. Και στους αγούνε.
0: Λοιπόν. Να πω.
2: Είναι πολλά να πω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε να πω. Περίμενε. Εντάξει, οκ, okay, έγινε. Παρακαλώ.
3: Έλα Παύλο μου.
0: Καλησπέρα. Έλα Γιώργο.
3: Έλα. Μπράβο ρε Παύλο.
0: Ναι.
3: Άκουσα τον κύριο Γιώργο πιο μπροστά από σέρες που είναι.
0: Ναι.
3: Ήταν του 69 σέρα. Εγώ με Τετάρτη 70 στην αεροπορία.
0: Ναι.
3: Και πήγαινα τότε αλίαρτο σε μια υπηρεσία εκεί. Και τότε είχε βγει το τραγούδι της το πες το βρέκια μου το σταματάει το μυαλό. Και το έβαζε συνέχεια.
0: Τότε υπήρχαν τα jukebox. Τα jukebox υπήρχαν τότε, έτσι.
3: Στα jukebox.
0: Υπήρχαν τηλεοράσει, υπήρχαν τότε. Τηλεοράσει υπήρχαν.
3: Ναι, ορίστε.
0: Οι τηλεοράσει υπήρχαν τότε.
3: Πολύ αργότερα νομίζω.
0: Ναι.
3: Το σταμάτησε το ρολογείο του δείχτε.
0: Α, αυτό τι, ναι, σταμάτησε.
3: Ναι, τότε πρέπει να ήταν γύρω στου 70 από εκεί.
0: Ναι.
3: Κατάλαβε.
0: Ναι.
3: Ήμουν πάντα εκεί και το έβαζα.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Ναι. Έχει σχολεία αυτή την
0: εποχή. Ναι. Βλέπει καμιά διαφορά από την σημερινή, από την εποχή εκείνη, την εποχή σου που ήσουν μικρό, με τη σημερινή εποχή.
3: Παύλο μου, κοίταξε. Η εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ήταν πιο ζεστή εποχή. Οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι.
0: Mm.
3: Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Μένουμε σε μια οικοδομή, με σε ένα τετράγωνο. Και ελάχιστες επαφές. Μια ξερή καλημέρα, ένα ξερό γεια σου.
0: Ναι.
3: Τίποτα παραπάνω. Ενώ τότε παλιότερα και στα χωριά μας και στην πόλη, γιατί πήγαινε γυμνάσιο τότε ιστορίες, ήταν διαφορετικά. Ήταν αλάνα. Ήταν οι φίλοι. Ήταν μας πρόσφεραν. Μας αγαπούσαν. Τώρα τίποτα.
0: Τώρα οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μεγάλη τοξικότητα και ο λόγος αυτός οφείλεται στο διαδίκτυο. Οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μεγάλη κακία. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα και ο γείτονας μαζί.
3: Η κατσίκα του γείτονα, ακριβώς είναι το.
0: Και ο γείτονας μαζί. Και ο γείτονας.
3: Και ο γείτονας. Ανέβηκε στο γείτονα. Άρα, Παύλο.
0: Είναι οι εποχές, είναι οι λεγόμενες εποχές, ας το πούμε, όπου η τεχνολογία έχει μπει, έχει σχωρήσει στον άνθρωπο, αλλά του δημιουργεί τεράστια ψυχολογικά, ψυχικά κενά και αυτό θα τον καταστρέψει. Ήδη οι άνθρωποι είναι μόνοι τους σήμερα.
3: Ακριβώς, Παύλο, μόνοι τους.
0: Ένα σκύλο για παρέα και ένα υπολογιστή, ένα λάπτοπ. Για παρέα.
3: Ναι.
0: Αυτή είναι.
3: Και κάτω άλλο, Παυλάκη. Η ηλικία μας τώρα πάει για ένα τραγούδι ο Σταμούλης της Λογικίας.
0: Λοιπόν, τα σε βάλω, σταμάτησαν το ρολογείο δείκτες και ο Σταμούλης της Λογικίας.
3: Ναι.
0: Εγώ και ξέρεις, εγώ μεταδίδω και όταν έχω έρθει η ώρα μου μεταδίδω και κάποια παλιά έτσι ωραία ξένα ελληνικά τραγούδια και κάποια παλιά ξένα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, απλά ενημερώνω για να ξέρουν οι ακρότες.
3: Ναι.
0: Και εμένα αυτό που είναι δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα, μεγάλη βαρύτητα, είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
3: Λοιπόν, Παύλο, ειλικρινά σου μιλάω, οπτικά δεν σε γνωρίζω. Αλλά πιστεύω ότι είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Να,
3: αυτό θέλω να σου πω. Τίποτα άλλο παραπάνω.
0: Να είσαι καλά με τη Μάη αυτό που είπες. Με τη Μάη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
3: Γεια σου.
0: Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να σας πω πως έβγαινα και παλιότερα. Παύλος Σουηδός. Έτσι ξεκίνησα, μικρό παιδάκι, μωρό. Παύλος Σουηδός, 1979, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τοπ σταθμό στην εποχή του. 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, στο κρατικό ραδιόφωνο. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε μέτοχος η ασφαλιστική εταιρεία Enterlife. Ιδιοκτήτης, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Λοιπόν, έχω δουλέψει στους σταθμούς επαγγελματικούς Θεσσαλονίκης, Σερών και Κατερίνης. Λοιπόν, μια ζωή από ραδιοπέμπτη τάξη δημοτικού. Έλα, τρελαγόρη, τι κάνεις?
2: Όλα μου, τι κάνεις?
0: Έτοιμος είμαι για να σε παντρέψω.
2: Να με παντρέψεις, αγόρι μου, εντάξει, περιμένω εγώ.
0: Άντε, περίμενε. Θες ραγουδί?
2: Περιμένω, τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά.
2: Πάντα καλά να είσαι, χαιρετισμού σε όλους.
0: Ναι.
2: Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Ναι.
2: Και θέλω δύο τραγούδια από Στέλιο Καραζίδη. Όποια θες εσύ, έτσι τα καρδιάρικα να είναι για τα πρώτα.
0: Έγινε, ρε.
2: Για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Στέλιο Καραζίδη.
2: Για όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε, να σε καλά, τα πούμε μετά. Άντε, τσα. Έγινε, ευχαριστώ. Για το Στέλιο, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Θα είμαστε και αύριο κοντά σας, 8 η ώρα.

0: Αντωνέλα, στην όμορφη παρέα μας.
1: Τι κάνεις Αντωνέλα, τι κάνεις, τι λέει.
0: Λα, εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, έτσι, χαίρομαι, όλα καλά. Λοιπόν,
1: πες.
0: Θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση, μπορώ?
1: Ναι. Πες, ναι, πώς δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά που θα βάλεις όλα,
1: ναι,
0: τα αφιερώνω στην Καραμελίτσα μου,
1: ναι,
0: η οποία μας ακούει στο σούπερ μάρκετ Άσπρα,
1: ναι,
0: απέναντι από το σχολείο της Νέας Εφέσου.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, να ξέρεις κάτι, να πας να φας. Έφερε κάτι ωραία καρπούζια.
1: Άμα.
0: Τέλεια, να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Πολύ, ναι, ωραία.
1: Καρπούζια.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσουν τα καρπούζια πάρα πολύ, μ' αρέσουν.
0: Ναι, το ξέρω που θα αρέσουν, ναι, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, τα φυλάκια μου.
1: Τα καλύτερα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ Άστρο. Εκεί.
0: Ναι, ναι, και η καραμελίτσα μου είναι στο ταμείο.
1: Έγινε.
0: Φυλάκια, γεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Για το Στέλιο το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

Νικό, για πες μας το πρωί, εσύ που είσαι στο Βυζινάδικο, το πρωί ποιους σταθμούς ακούνε? Το Μάνος και ξένους σταθμούς. Να. Τώρα, σώπα, τώρα μας ακούν τόσο πολύ. Από τι ώρα? 8 ώρα. Μεγάλο ποσοστό αυτά που με δίνεις. Αυτό είναι τρομακτικά ποσοστά. Όταν μου λες από τα 20 αυτοκίνητα που παράδειγμα. Εσύ τα πού τα βλέπεις αυτά? Τα έχουν ανοιχτά. Α, τα έχουν ανοιχτά. Ή βλέπεις από πάνω και βάζεις βεζίνα. Άμαστε. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε. Είναι τρομακτικά ποσοστά αυτά. Λοιπόν, αφιερωμένο και πέσουμε. Περίμενε λίγο. Αφιερωμένο για τη Σούλα. Το τραγούδι αυτό και το επόμενο.

Για τη σούλα. Για τη σούλα που το ζήτησε. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, απλά επειδή φορά ακουστικά και ανοίγω λίγο το μικρόφωνο για να όταν χτυπάνε τα σηκώνω, αλλιώς τα χάνω έτσι. Κατάλαβες, φορά ακουστικά δεν ακούω το τηλέφωνο που χτυπάνε και το ανοίγω λίγο και έτσι για να μπορώ να τα σηκώσω. Ναι. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ποιος?
1: Ο Σάκης από το κίνητρο σήμερα.
0: Έλα Σάκη, τι έγινε το κινητό σου?
1: Δεν έχω κάρτα και σε πέρα από το σταθερό.
0: Α, έλα αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά ρε Σάκη μου, τι λέει?
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα, αλλάξαμε την επωνυμία. Θες κάτι να μου πεις εκτός?
1: Μουσικός γαλαξίας της Θεσσαλονίκης.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Να πω στο κοινό ότι η Δημητούρα αυτήν την εβδομάδα δεν θα κάνει εκπομπή. Κάποιο πρόβλημα υγείας έχει. Αυτό έπρεπε να σας πω. Μουσικό γαλαξία Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Θες κάνει τραγούδι? Θες κάνει τραγούδι?
1: Ένα από... θα σου πω τώρα...
0: Πες, ό,τι θες.
1: Ένα από... από ένα Γιάννη Λεμπέση.
0: Λεμπέση. Ποιο θες?
1: Πολλά, είπα πολλά αυτό.
0: Είπα πολλά.
1: Ένα από, είπες πολλά, είπα πολλά. Ναι. Και ένα από ρεπάνι, απόψε σε θυμήθηκα.
0: Απόψε θυμήθηκα. Ο καλά είσαι.
1: Ορίστε.
0: Καλά είσαι λέω.
1: Όλα καλά, τώρα έχουμε μια καταιγίδα απόψε, δεν είναι σίγουρα ακόμα.
0: Α, θα είναι να βρέξει, είναι να πέσει βρεξή.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Έχετε μια ατμοσφαιρική τεταρακία τα Βαλκάνια, το πώς θα χτυπήσει και πώς δεν ξέρω ακόμα.
0: Ναι. Πάντως για τον Ιούνιο έκανε αρκετές βροχές, έτσι, ναι.
1: Και τον Ιούλιο έτσι θα πάει, μετά τις 20 άμα για να κάνει και ένα καύσον, αλλά αυτό μας ωφέλησε.
0: Ναι, βροχές.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα το αφιερώσω στη Δημητρό μου την Παπτσού με τα περαστικά μου, πάντα είναι
0: περαστικά καλά. και από μένα περαστικά.
1: Ναι, θα σας το πω. Στον Βασίλη Μπατζαρόπουλο, τη Στέλλα την Αγρότησα, στην Εύφη Γερμανία και την οικογένειά της, στον φίλο μου Σωτήρα Μιναριδέα, τον Βασίλη του Σαλονικιό, κύριε Βάσο Πακτέλ την αγάπη μου και τα σέβη μου, τον Γιώργο από την Επτάλοφο, σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνος και τον Πάλο Βασιλείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη μου.
1: Και στο γιο το Μεχνού Αγόρι και το Τάκη Πλάτλα.
0: Έτσι.
1: Okay. Να είστε καλά όλοι, καλή συνέχεια.
0: Καλά σας χάλαγε. Yeah. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Όχι, είναι ιντερνετικό αυτό. Μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης Αλαμαριά είναι ιντερνετικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, ιντερνετικός είναι. Κάνουν παλιέρες τέχνες. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασιλιάς, ο Γιώτης το Μαλαχρινό Αγόρι, Δήμητρα, ο Μαντρέη και όλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ιντερνετικό είναι αυτό. Ήταν μουσικός γαλαξίας. Άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου, μουσικός γαλαξίας. Ιντερνετικό είναι αυτό. Όχι, εγώ δεν κάνω. Κάνουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε γραμμές εδώ και είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Με Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ο νέος σύνταρφόρ του ΠΑΟΚ, Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμια Σονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκη, στο Λίντ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Φανταστικά εδέσματα, καλό είναι έτσι να κάνει μια στάση και να τις απολαύσετε. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, στην Αποστολή. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής Καταστήματα Κίτσας. Ειδικές τιμές όσον αφορά τα φαρμακεία αυτοκινήτων και τους αναμνηστήρες. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτε Σονίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτε Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος, μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Παρακαλώ.

νέα μεγαλεία. Περίμενε λίγο. Περίμενε για το φίλο μου το Σάκη αφιερωμένο το τραγούδι. Έλα, Σάκη αφιερωμένο για σένα. Την αγάπη μου. Σάκης Σταυροκίτρος.

0: Τι κάνεις? Έλα, είσαι στον αέρα και ότι πεις τώρα, τώρα είσαι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, τι κάνει ο γαμπρός?
1: Ο γαμπρός έχει τρελαθεί.
0: Αγαπάει?
1: Δεν είμαι στον αέρα, ε.
0: Στον αέρα είσαι, τώρα έχει καθυστέρηση στον ήχο. Είμαστε καθυστερούμενοι. Λοιπόν, θα τον παντρέψω. Τον γαμπρό θα τον παντρέψω.
1: Αυτός πηγεί από την Επτάλο από Γιουργάκης. Έχει πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Τι, αγαπάει?
1: Με αγαπάει πολύ κιόλας, δεν ξέρω τι
0: γίνεται. Θα του βάλω και χρωστά και δύο τραγούδια εγώ τώρα.

0: Όλο καψούρι και τραγούδια ζητάει.
1: Ναι, ρε, πολύ γαμπρός, πολύ γαμπρός, ρε, πολύ γαμπρός.
0: Πολύ, πολύ. Πολύ πάνω λέει, βάλε,
1: τι θέλει,
0: βάλε.
1: Τι θέλει, τι θέλει.
0: Εδώ ποια αγαπάς, ρε, δεν με λέει.
1: Να μας πει όταν πάρει τηλέφωνο ποια αγαπάει να τον παντρέψει.
0: Λοιπόν, θα τον βάλεις ένα τραγουδάκι για την πάρτι του. Θέλω πολλές.
1: Πώς?
0: Γυναίκες θέλω πολλές. Ποιος το λέει αυτό?
1: Θέλω γυναίκες πολλές.
0: Ναι, αυτό που λέει. Θέλω πολλές.
1: Θέλω πολλές.
0: Ξαρχίζεις με λαχρινές, ξέρω εγώ.
1: Θέλω πολλές. Ξέρεις πόσες κόσμο έκανα κονέ? Ε, που θέλω πολλές.
0: Κάπως έτσι λέγεται. Θέλω πολλές. Πάτα και θέλω πολλές.
1: Θέλω πολλές γυναίκες. Πολλές γυναίκες.
0: Ε, ναι, τι θέλει. Μπουγάς. Άντρες θα θέλει.
1: Μπουγάς. Μπουγάς.
0: Μπουγάς. Άρα μπράβο.
1: Ωραία, μπουγάς.
0: Βάλα το μπουγά αφιερωμένο στον αγαπητικό τσεταλόφο εκεί πέρα, το Γιουργάκη.
1: Ναι. Εσύ τι κάνεις, πώς θα πας?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Πότε σε παντρέψουμε?
0: Εμένα,
1: ναι.
0: Πάλι ρε.
1: Δεν πειράζει,
0: κάνε. Κάνε.
1: Λοιπόν.
0: Άσε με και λίγο ελεύθερο.
1: Ναι, καλά ρε. Λοιπόν, τι τραγούδι σε βάλω, σένα?
0: Εμένα βάλε μου... Ποιο να με βάλεις? Το Επαναστατώ του Ζακηδινάκη θα με βάλεις.
1: Πώς, Επαναστατώ?
0: Ναι.
1: Οκ, okay. Θα βάλω πρώτα το «Θέλω πολλές γυναίκες για τον γαμπρό» και μετά καπάκι, ναι. Και μετά καπάκι για σένα.
0: Και μετά θα βάλεις καπάκι και το «Απονιά» από τον Καρά.
1: Ναι. Δεν σ' αρέσει από τον Περικλή Περάκη?
0: Όχι. Εγώ από τον Καρά θέλω.
1: Εγώ έκανα χορούς με αυτούς τους καλλιτέχνες, με τον Περικλή Περάκη, το συγχωρεμένο. Φίλε, ήταν τραγουδάρες. Αυτά που έχω ζήσει ήταν, δηλαδή, καμιά φορά τα βλέπω και τώρα, τα λέω καμιά φορά στο ραδιόφωνο και επειδή τα ψέματα κυκλοφορούν αβέρτα κουβέρτα, λέω μέσα μου, τι τα λες, ποιος σε πιστέψει? Μόνο αυτοί που σε ξέρουν να σε πιστέψουν.
0: Εντάξει, και ο Περάκης το λέει καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Εγώ γουστάρω από το Βασιλάκη.
1: Εγώ είχα κάνει ένα χορό, σου είχα πει και άλλη φορά, με την Katy Gray,
0: ναι, ναι.
1: Πόλη Πάνου, όχι ψέματα, Katy Gray, Jim McCool, το McCool το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Εκείνος, εγώ το πιτσιρικάκι ήμουν και αυτός ήταν από μεγάλος. Τζίμις Μακούλης, Περικλής Περάκης και τα λοιπά. Νεφέλ. Κάτω από το, όπως ήταν το ξενοδοχείο του Πανοράματος, από κάτω. Μαγαζάρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε ποιο θα βάλουμε αυτό, ποιο άλλο τραγούδι είπες θέλεις?
0: Είπα, το Παναστατώ και το Απονιά.
1: Του Καρά, τον Καρά.
0: Ναι. Okay. Και για τον Καρό θα βάλεις το τραγούδι, το θέλω πολλές, το Μπουγά.
1: Ναι, οκ, okay. Έγινε.
0: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο με υγεία, να είναι όλοι καλά.
1: Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αχ, τι ωραία χρόνια εκείνα. Θέλω πολλές γυναίκες, λέει ο γαμπρός. Γεια σου Παναγιώτη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό.

0: Γιώργο, έλα, σ' ακούμε. Πες την αφιέρωση που θες να κάνεις.
1: Αφιερώνω τη Δημητούλα και τα περαστικά μου, ναι. Το Παναγιώτη.
0: Γιατί σε λέγα μπρο.
1: Που με έκανε αφιέρωση.
0: Γιατί σε λέγα μπρο.
1: Το Παναγόπουλο, σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Ναι.
1: Και στον κύριο Γιώργο από τα Αστέρας.
0: Γιατί σε λέγα
1: μπρο. Θέλω τον Ταγκούδη, θέλω τον Ταγκούδη. Μην μου ξητάς το Παναγιώτη με τον Καρά.
0: Λοιπόν, γιατί σε λέγα μπρο.
1: Γιατί γαμπρίζω, τι να κάνω. Νέο παιδί είμαι.
0: Αυτό σε.
1: 54 χρονών.
0: Έτοιμος για γάμο.
1: Έτοιμος για γάμο, τι να κάνω. Τι να κάνω, φιλαράκι.
0: Έγινε, ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Πάντα καλά να είσαι και εδώ δυνατός για να σ' ακούμε.
0: Να είσαι καλά, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν.
1: Τι έγινε, αγόρι μου, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Σε όλους τα κορατήρια που ακούει και την Βιτούλα και την Έφηση Γερμανία με τα περαστικά μου.
0: Και στον Παναγιώτη επίσης και στην Έφη, όπως είπες, και στον Παναγιώτη.
1: Και στον Παναγιώτη από το σχολάρι Χαλκιδικής.
0: Τα καλά κρασιά.
1: Την αγάπη μου.
0: Σχολάρι και έχει πολύ ωραία στα φίλ κάποτε.
1: Έχει, είναι ωραίο το σχολάρι.
0: Ναι. Τέσμα, λοιπόν,
1: έγινε αγόρι μου, θα τα πούμε.
0: Έγινε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Παύλε.
0: Γεια σου Γιώργο. Εχθές,
2: καλά είμαι.
0: Εχθές δεν σε είδα, γιατί το είδα μετά αργότερα. Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Δεν σε είδα.
2: Να κρατάμε επαφή δίτα σε κελαρίου. Θα μου βάλεις και ένα μικροπάνω.
0: Οκ.
2: Βάλε και ένα καλό το μικροπάνω δυνατό.
0: Δεν έγινε.
2: Έγινε.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά μόνο.
0: Δεν σε είδα, χθες δεν σε είδα. Αλλιώς θα σε έπαιρνε τηλέφωνο, δεν υπάρχει. Μα που πάντα έτσι.
2: Δεν πειράζει, βέβαια.
0: Δεν σε είδα, δεν σε είδα. Okay. Λοιπόν, και σου ζητώ και συγγνώμη. Σε ζητώ και συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, έγινε.
2: Για όλα τα κουρίτσια που ακούνε.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Άντε.
0: Το φιλαράκι μου ο Γιώργο, το Δίον. Αυτό είναι του Παναγιώτη και μετά πάμε στο Γιώργο.
3: Με πάθος λες και ήμουνα Θεός.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε, έπεσε η γραμμή του. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κατάλαβα τι θέλω να πει. Αυτά τα μαγαζιά ήταν μεγάλα. Θεσσαλονικά, Νεράιδα, Κοσμοδρόμιο. Αυτά ήταν μεγάλα μαγαζιά. Και τα άλλα μαγαζιά ήταν μεγάλα. Αλλά αυτά ήταν τεράστια. 2.000-3.000 άτομα χωρούσαν μέσα. Μαγαζάρες. Αγγελόπουλος τότε θυμάμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν κλείναμε συμφωνία με τους χορούς, κάναμε τους χορούς, το επί ένα μήνα το φαγητό και το ποτό, ας βασικά εγώ δεν έπινα. Το φαγητό, ας πούμε, ήταν, και το ποτό, ας πούμε, ήταν τζάμπα, ας πούμε. Επί ένα μήνα, έτσι ήταν η συμφωνία. Όταν κλείναμε σε ένα χώρο, σε ένα μαγαζί, ας πούμε, και σε παρακαλούσαν κιόλας να κλείσει χώρο. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, ο Γιαννίκος στη Θεσσαλονικιά, ο Καραμπέρης, εγώ. Σε παρακαλούσαν να κάνεις τους χώρους τότε. Και τρώγαμε τζάμπα. Ήταν ένα άγραφος νομός ήταν αυτός. Ένα επί ένα μήνα, δηλαδή. Έλα, ρε τρολαγόρι. Πες.
1: Δεν σ' ακούω, μίλα.
0: Μέλα, σ' ακούω.
1: Παύλε, δύο τραγουδάκια θέλω να ακούσω. Θέλω να κάνω στον κύριο Θεσσαλονίκο και στον κύριο.
0: Ξέρω.
1: Και όσο το κρατήριο. Το ένα είναι από τον Τάσο Μπουγά.
0: Μπουγά.
1: Η θάλασσα και ο ουρανός ο ίδιος ο φεγγάρι, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν ζευγάρι.
0: Μπουγάς.
1: Και το άλλο είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνω 10 εξαιρετικές, δεν κάνω μια πατρίδα. Αυτά τα δύο χρειάζονται.
0: Αυτό το τραγούδι μου το έχει ζητήσει κάποτε ένας ακροατής, θυμάμαι, και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι, όντως. 10 πατρίδες, πώς είπες το τραγούδι του αυτό.
1: Του Ξανθόπουλου είναι, δεν κάνουν 10 ξενιτιές, δεν κάνουν μια πατρίδα. Από τον Νίκο Ξανθόπουλο.
0: Ναι.
1: Το παιδί του λαού που λέγανε όταν ήμουν επιχειρηκά και τον έκανα στο κινηματογράφο.
0: Εγώ.
1: Και το άλλο λέγανε Τάσο Μπουγά.
0: Okay.
1: Η θάλασσα και ο ουρανός ο ίδιος ο φεγγάρι, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν ζευγά. Αυτά δύο παύλε.
0: Μ' ακούς, εγώ με το Ξανθόπουλο είχα κάνει χορό στη Θεσσαλονικιά. Είχα κάνει χορό στη Θεσσαλονικιά.
1: Ναι.
0: Είχα κάνει χορό με το Ξανθόπουλο και με άλλους δύο καλλιτέχνες. Δεν τους θυμάμαι τους άλλους δύο. Τώρα είναι που έχω κάνει τόσους πολλούς χορούς. Και είχα κάνει στη Θεσσαλονικιά. Θεσσαλονικιά ήταν από τα μεγάλα μαγαζιά. Πέφτανε τότε η ιδιοκτήτη ήταν ο Γιαννίκος και η γυναίκα του ήταν αυτή η Θάλια που λένε. Έχω. Και ο Ξανθόπουλος ήταν ακριβώς όπως τον έβλεπε στην τηλεόραση, δηλαδή όπως έτσι ένας απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος ήταν, ένας πολύ απλός. Δεν το πεις εφήμα.
1: Ξέρω, ήταν ωραίος άνθρωπος, γι' αυτό και τον ονόμασα το παιδί του λαού του λέγανε. Ήμουν επιχειρηματικά τον έβλεπα, τον κινηματογράφο μέσα.
0: Θυμάμαι μια φορά ήμασταν μαζί σε μια καφετερία. Και ήρθε μια κοπέλα και κάτι με ρώτησε, μικρό κοριτσάκι, και εγώ μικρός ήμουν, μεγάλος. Και τη λέει, εσύ πρέπει να είσαι πόντια της λέξης. Πρέπει να είσαι αρσούζα, κάτι τέτοια. Ξανθόπουλος στην καφετερία Σάκης και στην καταστήριξη. Πολλούς χώρους, φίλε. Κοίταξε, εδώ στην Κατερίνη ήμουνα σε αρκετούς σταθμούς. Δεν τα είπα. Λίγο στο πανό, στο Διόνυσο, στο Αλέξανδρο έλεγα κάποια ψηλά. Και εδώ τα λέω όλα γιατί είναι και τα τελευταία, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα ακούσουμε τα τραγούδια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, να είσαι καλά ρε φίλε. Και για τον Γιώργο του Σεραίου, τον αγαπάω πολύ.
0: Εσέ,
1: σου είπε και την εσού που πηρήσω φαντάρου. Εγώ υπηρέσα το 1979, δεν είμαι 65, ήμουν 149 ασημή. Στη θύμα υπηρέσα, παρουσιάστηκα, θα γεντάξω, τελείωσα τη θητεία μου.
0: 79 εψιλών ήσουνα.
1: Πώς?
0: 79 εψιλών.
1: Όχι, Παύλε, δεν το θυμάμαι. Απλά σου λέω στις 149 υπηρετέ. Στη μοίρα επάνω παρουσιάσε τη Θήβα και μετά απολύθηκα τα γενικά σου λέω. Από εκεί υπηρέσα όλη μου τη θητεία.
0: Ποια.
1: Όχι, με 61 μέρες σου λέγει. Ερχόταν ο διοικητής και μου λέγε, ποιος είναι αυτός που λέει Παπαγιωρίου. Λέω, πού να ξέρω τι λέει ρε γυρά, 5 μέρες σου λέγει. Μα αφού δεν μου διδάσκει, δεν μου λέει που πολέμησε που έκανε. Και πού να ξέρω.
0: Πότε πήγες
1: πότε. 5 μέρες σου λέγει, υπηρέσα όλη μου τη θητεία. Και 61 μέρες φυλακή, πάνω παραπάνω υπηρέτησα, όντως η ιδέα μου.
0: Πότε πήγες φαντάρος, ποια χρονολογία. Αν επιτρέπετε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Παύλε, δεν μπορώ να θυμάμαι. Θυμάμαι όμω το Ασημί μου που ήταν 149 στον πυροβολικό. Στη Θήβα Ιππηρέα από εκεί παρουσιάστηκε ο Ιτσαγεντζάκη που έχει
0: καμπονίδια. Το 80 πήγε, το 82, το 77, το πότε πήγε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Παύλε. Πού να θυμάμαι τώρα, ρε Παύλε. Πού να θυμάμαι.
0: Καλά. Έγινε, ρε. Έγινε. Χαίρετο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του φίλου μας του Γιώργου. Να πω κάτι. Καμιά φορά τυχαίνει να μην το πάρω χαμπάρι, δηλαδή. Μου στέλνουν κάποια μηνύματα, μου λένε γιατί δεν τα είπες, ξέρω εγώ τα λοιπά. Όταν έχω τα τηλέφωνα, ρε παιδιά, δεν το βλέπω. Δεν είναι θέμα ότι σνομπάρω ή δεν σήκω στο τηλέφωνο, γιατί ξέρω εγώ. Πίνει για μένα ένα τηλέφωνο, μου λέει καλά, ρε, σε παίρνω τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και δεν το σηκώνεις. Του λέω, ρε, εσύ, όταν μιλάω, πώς να το σηκώσω. Όταν μιλάω με κάποιον ακροατή, πώς να το σηκώσω. Παίρνω συνέχεια τόσο πολύ, μα τόσο πολύ του λέω. Λοιπόν, όταν μιλάω με κάποιον, πώς μπορώ να το σηκώσω, δηλαδή τι το κάνω, επειδή δεν το κάνω, σαν να το ξέρω. Λοιπόν, να βλέπετε όταν σας παίρνω, όταν παίρνει τηλέφωνο, να βλέπετε εκεί, καμιά φορά έχει λέει σε αναμονή. Λέει αναμονή. Λοιπόν, όταν λέει σε αναμονή, σημαίνει ότι μιλάμε. Δεν μπορώ τον άλλο να το κλείσω κατευθείαν, μιλάς με 2-3 λεπτάκια, ένα λεπτάκι μιλάμε. Έτσι, για να μην το λέω αυτό, γιατί για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Όχι, δεν θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο αφιερωμένο. Γεια σου, Γιώργο. Ω, το τρελό όμορφο αγόρι. Τι έγινε, Ελευθεριάδης, του γάλει το ασφαλιστικό γραφείο, Ελευθεριάδης, το είδωλο. Ωραία, Ελευθεριάδη. Τι, μπαταρία δεν έχεις, Ελευθεριάδη. Ασφαλιστικό, το καλύτερο ασφαλιστικό γραφείο, Ελευθεριάδης. Το καλύτερο, the best. Λοιπόν, αυτά. Πάρε τηλέφωνο, έπεσε και δεν μπορώ να σε πάρω.

Για το φίλο μου τον Γιώργο από το 2. Λοιπόν, γεια σου Ευκαρπίδη, Πολύκαρπε. Το καλύτερο, το πιο τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Ευκαρπίδης πόλης. Πω πω πω, τι γίνεται εκεί. Ο άρχοντας, ο πόλης ο Ευκαρπίδης, το πρακτορείο προπό εκεί, ο άρχοντας, άρχοντας. Λοιπόν, και με επίσης μιλάμε για έναν άλλο άρχοντα όσον αφορά τα ασφαλιστικά γραφεία, okay, το Δημήτριο τον Ελευθεριάδη. Πω πω πω πω, άρχοντες, άρχοντες και όλοι. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Γιώργο, δύο.

Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καράστε για τα φιλαράκια εκεί που ακούνε. Έτσι αγάπησα. Πω, πω, πω, πω. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Ευκαρπίδης Πόλης. Νούμερο ένα πρακτορείο. Πόλης, ειδικά ο Πόλης εκεί, ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας εκεί, η παρέα που ακούει. Χαιρετισμούς. Έτσι αγάπησα. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Θα βγεις στον αέρα. Πριν λίγο. Γεια σου Δημήτρη Ελευθεριάδη. The best ασφαλιστικό γραφείο. Το καλύτερο γραφείο.

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή,

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Πόλη Ευκαρπίδη. Γεια σου Δημήτρη Ελευθεριάδη. Για την παρέα εκεί που μ' ακούνε.

Για την παρέα εκεί που ακούει, χαιρετισμούς πολλούς στον θα μισό λεπτό λίγο, θα περιμένεις. Μπράβο. Για τον πόλη τον Ευκαρπίδη εκεί, το πρακτορείο Προπό, για την παρέα εκεί που ακούνε, για τον Δημήτρη τον Ελευθεριάδη, τον καλύτερο ασφαλιστή, από τους καλούς ασφαλιστές. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν,

για τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Ελευθεριάδη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ή παλιότερα παιδιά της Καλαμαριάς.

Τον Γιώργο, για τα παιδιά εκεί που μας ακούν στο πρακτορείο ΠΑΠ εκεί του πόλητου Ευκαρπίδη, για τον Δημήτρη επίσης, τον Ελευθεριάδη, για την παρέα τη μεγάλη εκεί. Μπαρμπαγιάννη γέρασες. Μπαρμπαγιάννη.

Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ δυνατή παρέα. Πάρα πολύ δυνατή παρέα και είναι στο, μας ακούνε και στο πρακτορείο ΟΠΑΠ Ευκαρπίδης Πόλης. Η παρέα είναι ο Κώστας από τα Γιαννιτσά, τον άρχοντα των διοδίων,

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο για τα αυτοκίνητα που μας ακούνε εκεί. Χαιρετισμούς. Και από ό,τι μου λέει ο Νίκος, μας ακούνε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Χαιρετισμούς.

0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι. Αμερικάνικη εκπομπή είναι εκεί παρακάνω.
0: Αμερικάνικη και γαλλική μαζί. Σήμερα τους έχουμε φτιάξει κατά γαλά. Έχουν πιει 700 κιλά κρασί. Εκεί στον πόλη έχουν πιει, 700 κιλά κρασί.
1: Λοιπόν, και εγώ τώρα θα τους βάλω δύο καψούρικα, έτσι.
0: Ναι, θα κάνεις αφιέρωση εκεί στον πόλη, τον Ευκαρπίδη, τον πόλη, το πρακτορείο που πω.
1: Ναι, στην παρέα που μας ακούει, γι' αυτό θα τους βάλω δύο καψούρικα.
0: Για πες.
1: Τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη, Ανέτα Μαρία, και για την παρέα μου, ναι, τα κορίτσια που πίνουμε καφέ. Λοιπόν, Άννα Πεφάνη.
0: Ποιο τραγουδάει?
1: Άννα Πεφάνη, είπαμε. Γεννήθηκα για να σε βρω.
0: Αν πεθάνει.
1: Άννα Πεφάνη.
0: Ναι, αν πεθάνει, ποιο?
1: Αχ, Πεφάνη, ρε παιδί μου. Εψιλον Α.
0: Δεν κατάλαβα, ξαναπες το αργά.
1: Άννα Πεφάνη.
0: Τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για πες μου.
1: Άννα Πεφάνη. Γεννήθηκα για να σε βρω.
0: Άννα Πεφάνη. Γεννήθηκα για να σε βρω. Α, πω,
1: ναι, και το άλλο είναι πάλι με την ίδια Ιερό Συμβόλαιο.
0: Γεννήθηκα.
1: Ιερό Συμβόλαιο.
0: Για να σε βρω, έτσι.
1: Ναι, και την παρέα που μας ακούει στο Ευκαρπίδη,
0: Άντε Ευκαρπίδης πόλης.
1: Άλλη, για όλα τα καψούρια εδώ μέσα.
0: Όλα τα μορφόπεδα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα μοντέλα.
1: Καλησπέρα σε όλους και στο Σάκη από το Κύπρος.
0: Ναι. Και το άλλο είναι, πώς το είπες το άλλο?
1: Ιερό Συμβόλαιο.
0: Ιερό Συμβόλαιο, οκ. Okay.
1: Ιερό Συμβόλαιο και γεννήθηκα για να σε βρω.
0: Οκ, okay. Σε άλλο ευχαριστούμε.
1: Θα το κάνεις, γιατί εγώ
0: το ναι, έλα.
1: Έλα, άντε, φίλα.
0: Γεννήθηκα για να σε βρω. Δώσε καψούρα. 400 κιλά κρασί για μια ψηλή, κοντή, ξαφιά, μελαχρινή, με γαλαζοκίτρινα, μουσταρδί ματιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Καλή Τετάρτη, πάμε για Πέμπτη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ωραία τραγούδια, μπράβο Στέλλα. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας. Ακούει το όνομα My Max Pet Shop, Λάμπτα Σανίδη 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπτα Σανίδη 4. Καταστήματα Κίτσας. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής στο Σεραϊκό. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμια Σονίδη 11. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σονίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σονίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάτσιος.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι να τα πούμε λίγο. Λοιπόν.

0: Έλα Κυριακό.
1: Καλησπέρα Παύλη.
0: Καλησπέρα ρε. Κάτσε λίγο, περίμενα να ποιος είναι. Περίμενα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σου φίλε Παύλε.
0: Γεια σου, ποιος?
1: Έχω καιρό να σ' ακούσω, είμαι ο Γρηγόρης ο Γρήγορος.
0: Ναι, αλλά γεια σου ρε Γρηγόρη, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο Γρηγόρη.
1: Μπορούμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι?
0: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, θέλω για το φίλο μου τον Γιώργο από το Ρίο, τον Τάκη και όλη την παρέα, όλους τους ακροατές και για σένα. Είτε Σακελαρίου. Και ένα μικρό πάνω.
0: Σε κρεαλού πιο θες κάτι συγκεκριμένο?
1: Πάλε στο απέναντι τραπέζι.
0: Απέναντι τραπέζι. Οκ. Okay.
1: Και με το πάνω βάλε μας τον Αρχάγγελο.
0: Οκ. Okay. Έγινε. Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μα αυτό είναι. Άμα είστε γεροί, αυτό είναι το μετράει.
1: Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε και τους κόσμους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κάνει και όπως άκουσα.
0: Κι εγώ. Γρηγόρη, να είσαι καλά, Γρηγόρη, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή σου. Έλα ρε Κυριακό. Κυριακό.
2: Ναι.
0: Έλα, χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο. Έλα, σε ακούω, τι κάνεις?
2: Λοιπόν, καλησπέρα από μένα, τον Γιώργο Κιτάνια, εσένα, τους ακροατές και ακροάτριες, και ειδικά στη Δημητρούλα την Παοξού, την κυρία Αλεξάνδρα, η οποία είσαι από τη Θεσσαλονίκη, τον Γιώτη τον Μελαχνό Αγόρι, Καλαμαριά, του Βασίλου Πεντερόπουλου, Καλαμαριά, Νέα Κρίνη, τον Κώστα Στεφανίδη, τον Σάγιο από το Κύτρος, την Αστέα, την κυρία Αλεξάνδρα, την κυρία Φωτεινή, Καλυψό. Βάλε δύο δικό σου τραγούδια επιλογή.
0: Οκ. Το τηλέφωνο σου ποιο είναι? Ποιο είναι το τηλέφωνο σου?
2: Το τηλέφωνο μου είναι 6986 171 638.
0: Μην άκουσα να πω στα καμία φορά.
2: 6986 171 638.
0: Οκ. Έγινε ρε. Φιλιά, τσάω.
2: Κάτε καλά, καλό βράδυ, καλή εποχή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Για τον Γρηγόρη και την παρέα του και για σου Γιώργο.

Παρακαλώ. Μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό λιγάκι. Όχι, όχι, γιατί τι. Θα είμαστε και αύριο, και αύριο μάλλον. Να, και αύριο. Δεν, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Για πες μου.

0: τσιγάρα. Έλα, Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Αναστασία.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Η Αναστασία, το τρελό όμορφο κορίτσι. Τι κάνεις εσύ? Όλα καλά, εντάξει?
1: Όλα καλά.
0: Ξεκουράζεσαι?
1: Ξεκουράζομαι.
0: Εμείς εδώ πέρα έχει ένα ωραίο τραγούδι του Βοσχόπουλου, μου αρέσει αυτό πολύ.
1: Ναι.
0: Όταν χαθείς το δειλινό, το έχεις ακούσει?
1: Ναι. Σ' αρέσει?
0: Ε?
1: Ναι.
0: Πού το έχεις ακούσει? Που το βαλά.
1: Που το βαλά.
0: Ναι. Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Βοσχόπουλος, σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, περνάμε καλά, εντάξει, Αναστασία?
1: Όλα καλά, ψυχία, ωραία.
0: Αυτή είναι η ζωή, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, είπαμε.
1: Ναι, ναι, να έχουμε καλές.
0: Ωραία.
1: Γιατί ξεκινάμε δουλειά μετά.
0: Άστα να πάνε.
1: Θα έχουμε δουλειά πάλι.
0: Ξέρεις, έχω παρατηρήσει όταν πας διακοπές κάπου, επειδή πας διακοπές και δεν έχεις δουλειά και είσαι έτσι free, το μέρος αυτό το αγαπάς, κατάλαβες? Τέλος πάντων. Τι με πεις?
1: Έτσι είναι.
0: Άστα να πάνε. Μη λέει ένας, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Λέω, πόσο χρονών είσαι? 54 με 55 μου είπε. Έλα, γι' αυτό δεν κοιμάσαι. Λέει, τι εννοείς, άμα ήσουν 18 χρόνια θα κοιμόσουν. Όταν πιάνεις τα 55-60 και πάνω, μετά αρχίζεις...
1: Να ξυπνάς, να κοιμάσαι...
0: Μα είσαι άντρας, οι άντρες έχουν ένα θέμα. Ξυπνάνε, πάνε στην τουαλέτα και ξανά πάλι με τον προστάτη και τα λοιπά. Ενώ με τις γυναίκες, οι γυναίκες είναι κάπως καλύτερα. Η γυναίκα κατά μέσο όρο ζει παραπάνω χρόνια από τον άντρα, σε γενικές γραμμές.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι απόλυτο, αλλά μέσω όρο, δηλαδή δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου Πανεπιστημιακής Σχολής, οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια.
1: Φεύγουν και μικρές γυναίκες.
0: Η μάνα μου ξεστήπει μια φορά όταν γεννήθηκε αγόρι. Μου λέει, αγόρι γεννήθηκε, θα φάει καλά κι αυτός, θα υποφέρει. Τέλος πάντων, λοιπόν, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά.
1: Πιέσαι ένα νερό και θα είσαι.
0: Πιέσαι ένα κιλά. Όταν βρήκα το Πασχάλη Τερζή, είχα έναν γνωστό μου. Αυτό δεν πίστευε ότι ήξερα τον Πασχάλη Τερζή. Μου λέει, Παύλη, το Πασχάλη τραγουδά σε ένα κέντρο. Τέλο πάντων, ένα απολογό μου, πήγαμε εκεί, το βρήκαμε. Μα φώναξε μέσα στο καμαρίνο ο Πασχάλη τότε που τραγουδούσε. Λίγο πρωτού σταματήσει. Μου λέει, Παύλη, τι έγινε, εδώ βγάλω ένα μπουκάλι, βγάλω ένα μισό μπουκάλι ουίσκι. Του λόγω δεν πίνω, του λέω. Ο άλλο βρήκε σαν, μου λέει, ξέρω μια ζωή κοκακόλε που είναι εσύ. Και ο άλλο ήταν του κρασιού και του μπεκρού, το άρπαξε το ουίσκι το μισό, το έβαλε στην καβάτζα εκεί.
1: Ήπια όλα,
0: Εκείνο και το μπουκάλι ήπια.
1: Ναι, μου έτσι,
0: ή πίνει ή
1: δεν
0: πίνει. Άστα να πω, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Πάντως βλέπω ότι από ό,τι με έλεγε σήμερα ένας ακροατής, ένας Νίκος ο οποίος δουλεύει στο Βεζινάδικο, με έλεγε ότι, γιατί αυτός εκεί μου λέει, σήμερα στα 20-25 αυτοκίνητα που ήρθανε, τα περισσότερα ακούγαν ο Μάνος. Και ακούγανε εσένα. Του λέω, το πρωί τι γίνεται? Λέει, και το πρωί ακούνε ο Μάνος, αλλά είναι μοιρασμένα. Παίζει ωραία τραγούδια ο Μάνος. Μπράβο, Μάνος. Μάνος, Παύλος Βασιλείου, βρε Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, Διάβολος 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Και η φάση ποια ήταν, όταν με λέγανε τα κορίτσια τότε, ο σταθμός είναι δικό σου, Παύλο? Έλεγα, όχι, υπάλληλος είμαι. Τότε. Άκου να δεις, με τριόφρον. Αυτά, ρε.
1: Έγινε, άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Αναστασία.
1: Καλό βράδυ.
0: αντιαφιερωμένο τραγούδι.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι, και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ταξιδιάρικο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: αγόρι. Καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Τα δύο τραγούδια του Καρατζίδη παρέμα καμπούλη.
0: Τα βάλα ρε του τραγούδια τα δύο του Καρατζίδη ρε.
1: Εσύ δεν τα βάλε τα τραγούδια, έβαλε μόνο το τέτοιο.
0: Ρε Γιώργο, τα βάλα τα τραγούδια, τα βάλα.
1: Ε, διακόπηκε, κατάλαβες.
0: Τα βάλα, γόρι μου.
1: Βάλε δύο δικιά σου από...
0: Τώρα άστα, αύριο τα χρωστάω. Τώρα έχω πάει στα πιο μοντέρνα τραγούδια. Άστα τώρα, αύριο θα τα βάλω.
1: Εντάξει, σε όλο τον κόσμο ό,τι τραγούδι βάλει.
0: Ωραία, έτσι ακριβώς.
1: Σε όλο τον κόσμο ό,τι τραγούδι βάλει, να πραστικά μου και μητούλα και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Λοιπόν, αύριο θα σε βάλω τέσσερα τραγούδια.
1: Εντάξει, έγινε αγώνα μου.
0: Άντσο.
1: Καλό βράδυ, καλή ξεκούρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα ακούω μέχρι το τέλος.
0: Άντε ρε φιλιά, τσάω. Το Γιώργο το μιλάω έτσι γιατί είναι φίλος μου, είναι φιλενάκι μου. Λοιπόν, παιδιά μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, τέλος τα τραγούδια. Πλύνουμε.
2: Τώρα βροχή.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Θυμάμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Μου μιλούσες.
0: Για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Λοιπόν. Μη ζητάτε τραγούδια, τέλος τα τραγούδια.

Λοιπόν, χρωστάμε κάποια τελευταία τραγούδια, ένα τραγούδι επειδή είναι στο ξένο, για την φίλη μας στην Αθηνά, για σου Αθηνά. Είναι του Κριστόφου αυτό, είναι Κριστόφου.

Ο 322, ναι, το είδα το μήνυμά σου φίλε, αλλά το είδα τώρα όμως. Ναι, έχει αλλάξει. Εντάξει, άμα θα μπεις μέσα, γράψεις. Λοιπόν, τέλος πάντων.

Bertocci. Εσύ είπες τι άμα, εσύ είπες σ' αγαπώ τόσο πολύ. Τι έπομαι από τα δικά σου, σ' αγαπώ. Από τις 100 φορές τι άμα το έλεγε έτσι απλά, επειδή ανήκει μαζί. Τα λόγια είναι φθηνά. Τέλος πάντων, τι άμα σημαίνει σ' αγαπώ, θα το ακούσουμε κανονική όμως, σε κανονική εκτέλεση. Αυτό του Μπέρτο Τούτσι, εγώ θα το ακούσουμε. Μπέρτο Τούτσι, πού είναι, για να το βρήκαμε. Έλα. Τι άμα σ' αγαπώ.

Αυτό το τραγούδι είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν την εποχή του 1979. Ουμπέρτο Τότσι Τιάμο, ένα τραγούδι που έπαιζα συχνά όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στα Μεσαία.

Ο 129 εκείνο είναι ιντερνετικό, ρε. Ιντερνετικό. Άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου θα το βρεις. Τέλος πάντων, ιντερνετικό είναι. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που και αυτό είναι ωραίο.

Καλό καλοκαίρι στα παιδιά που μας ακούνε και στην παραλία. Πώς το λένε? Πώς? Βασίλη, Βασίλισσα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο 8 η ώρα. 8 η ώρα αύριο. Γεια σου Δημήτρη. Αν μας ακούσεις, Δημήτρης.

Καλησπέρα και στην φίλη μου την Καλυψό. Παίρνω στο τηλέφωνο, δεν σε προλόγω. Έλα Κατερίνα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Πότε παντρευτείς? Ναι, τώρα κλείνουμε. Έλα να σε βγάλω στον αέρα. Ντρέπεσαι, νέο κορίτσι? Πόσο χρόνο είσαι?

0: ξέρω. Λοιπόν, άντε να κλείσουμε τώρα με Bob Marley. Μια φορά μου ρωτάει η κόρη μου, μπαμπά μου λέει, ξέρεις τον Bob Marley? Όχι, ξέρεις, τα τραγούδια το εννοούσα. Πιο μικρή που ήταν. Λέω, τον Bob Marley ξέρω, της λέω, Μαρία. Λέει, τι λες, το ξέρεις, μου λέει εσύ, αφού παίζεις λαϊκά τραγούδια. Εγώ τη λέω, έχω παίξει και ξένα και ελληνικά και τσάμικα και καλαματιανά και κλασική μουσική και ροκ μουσική και δίσκο μουσική, ό,τι θες. Σαφέτη στη μία πλευρά και στην ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Να, τέλος πάντων. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος δεν θέλει να σε δει, οτιδήποτε και αν κάνεις. Όταν δεν θέλει ο άλλος να σε δει, ό,τι και να τον πεις, ό,τι και να σε πει, ό,τι και να τον πεις, δεν σε βλέπει, απλά δεν σε βλέπει. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν εσένα, θέλουν να πούνε τα δικά τους. Καταλαβαίνεις. Δεν θέλουν να πούνε, παίρνει τηλέφωνο άλλος και βλέπεις καμιά φορά που συζητάμε και μιλάμε, ο ένας κοιτάει να διακόψει τον άλλον, ας πούμε. Να δείξει, ξέρω εγώ, τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα, το απόλυτο μητέρα είναι, όλοι μας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πες μου. Δεν πειράζει. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε. Εγώ αυτά που λέω καμιά φορά, που λέω Παύλο σου εδώ στα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, συνδιοκτήτης μου σχολείου, ξεγεταλώ. Έτσι σαν ιστορία, όχι τίποτα άλλο. Όχι ότι είμαι κάποιος, τίποτα δεν είμαι. Και τότε, και τώρα. Ναι, εντάξει, τα λέει σαν ιστορία. Τότε δεν τα έλεγα. Περάσαν 30 χρόνια να πω. Ναι, στην αρχή δεν έλεγα τίποτα, δεν είμαι διοκτήτης. Κάποτε. Αυτά. Να σε βγάλω στον ένα, βγες. Άντε για να κλείσουμε. Καλά, αν δεν θέλεις. Έγινε, καλή νύχτα. Ευχαριστώ κι εγώ. Πώς είσαι. Όχι, τα ματλάκια μου, τα δικά μου έχουν δει. Κόσμο και κοσμάκι, τα κρύωστα. Τι σου έκανε εντύπωση που δεν μιλάω πολύ στο τηλέφωνο. Ναι, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο στη γραμμή, περίμενε. Έλα Θέμη!
1: Πού είσαι ρε τρελό παππού?
0: Τρελό αγόρι, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, πού το ξέρεις ότι έχω εγγονάκι?
1: Καλά, πλάκα με κάνεις.
0: Α, ναι, στο είπα.
1: Πόσο καιρό να πούμε. Δεν βρεθήκαμε.
0: Α, ναι, ξέχασα.
1: Δεν βρεθήκαμε.
0: Τι κάνεις?
1: Ρε, τόσο εύκολα που ξεχνάς, ρε.
0: Είναι ηλικία.
1: Γιατί ξεχνάς, εσύ συνήθως δεν ξεχνούσες, έχεις δυνατή μνήμη.
0: Έχει ηλικία, είναι ηλικία, 150 χρονών, τώρα καταλαβαίνεις.
1: 150 είσαι, 50 ή 30.
0: 150.
1: Άρα, μεγάλα. Όχι, εντάξει, τώρα καλά.
0: Να σε πω, να πω.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά. Να πω ότι ο Θέμης είναι ένας παλιός φίλος ακροατής του Μουσικού Γαλαξία. Από μικρούλης ερχόταν εκεί στις συναντήσεις. Τώρα μεγάλωσε, έγινε πώς, 40 χρόνια είσαι, πώς είσαι.
1: Τόσο. Το 83 είμαι, ρε.
0: 83 γίνεται.
1: Το 83.
0: Τι γίνεται στο Μουσικό Γαλαξία. Τι λέει.
1: Τι κάνεις,
0: παίρνω τηλέφωνο.
1: Στην Κύπρο είμαι, δουλειά, πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Τώρα πήραμε ένα ρεπό λίγο να ξεκουραστώ. Πολύ ζέστη.
0: Το διαρνητικό το αλλάξαμε.
1: Τώρα άκουγα, έβαλα τώρα λίγο. Αλλά σε πέτυχα στο τέλος, εσύ μέχρι τις 12 κάνεις.
0: Ναι, τι, μέχρι και αύριο θα κάνω, 8 η ώρα κάνω. Τώρα άμα θες τραγούδι θα σε βάλω, γιατί είσαι από την Κύπρο, θα σε βάλω. Τώρα που είσαι Κύπρος.
1: Ναι, αφού ξέρεις, δεν τα είπαμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα που μπορεί να είσαι στο Θεσσαλονίκη, Να πω.
1: Όχι.
0: Να πω στους ακροατές.
1: Είμαι εδώ, αφού ξέρεις ότι. Ναι.
0: Άκου, με παίρνουν.
1: Ωραία χρόνια, ωραία περάσαμε, πολύ κόσμο, είχαμε, νεολαία είχαμε εκείνη την εποχή. Περάσαμε πολύ όμορφα.
0: Δεν πρόκειται να.
1: Είχαμε πολύ καλό κόσμο.
0: Ακούστε με.
1: Βέβαια.
0: Θεμή, δεν πρόκειται κανείς ραδιοφωνικός σταθμός σε όλη την Ελλάδα να φτάσει στο Μοσχό Γαλαξία. Όταν είχε κάθε Σάββατο πάνω από 2.000 άτομα κόσμο από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το θυμάμαι καμιά φορά.
1: Και που τα λες, ρε Παύλο, τώρα και που τα λες. Και που τα λες, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Εμείς που τα ζήσαμε, εμείς εισαγωγικά, δηλαδή παλιοί, ας πούμε.
0: Που ερχόσασταν σήμερα.
1: Όπως εγώ που ερχόμουν από παιδάκι, ας πούμε, εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Αλλά οι νέοι ακροατές που δεν τα ζήσανε, δεν τα περάσανε, δεν ζήσανε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έτυχε να τα ζήσουν, μάλλον και μεγαλώσαν κάπως διαφορετικά. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν 100% αυτό που λες.
0: Θα σου πω κάτι. Όχι, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί μπαίνει ένα αγόρι.
1: Μα είναι αλλιώς τώρα τα πράγματα. Τώρα είναι διαδικτυακά όλα. Κατάλαβες, είναι αλλάξανε. Αλλάξανε το ρόλο, ασχολούνται με το ίντερνετ. Ασχολούνται οι μουσικοί που θέλουν να ακούσουν, ασχολούνται με το ίντερνετ. Το ραδιόφωνο σε γενικές γραμμές δεν είναι όπως ήταν εκείνες τις εποχές.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Έτσι πιστεύω εγώ ταπεινά. Έτσι,
0: θα σε πω, Θεμή, να σε πω.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι η νεολαία έχει στραφεί πιο πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Άκου να σε πω, Θεμή, άκου να σε πω καλή. Εάν ο μουσικός Γαλαξίας δεν είχε αυτές τις διπλογραμμές τότε, θα ήταν πάντως στο λόγο, όπως όλοι οι σταθμοί. Εγώ να ξεπώσω, όταν εγώ άλλαξα την επωνυμία από Σουηδός, το έκανα Διάβολος ένα παλιά, είχα συναντήσει ένα μεγάλο επιχειρηματία και μου είπε το εξής, πολύ σοφό αυτό που μου είπε και το ακολούθησα. Μου λέει, ρε, εσύ μουσική παίζουν οι πάντες, μου λέει. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έκανα το.
1: Ήταν το κάτι. Δεν ήταν και τυχαίο που ακολούθησαν μετά και άλλοι σταθμοί, έτσι. Δηλαδή στην πορεία είδες ότι σε κάναν αντιγραφή. Είχε γίνει αντιγραφή τότε.
0: Δεν
1: θέλω να αναφέρω ποιο σταθμός είχε κάνει αντιγραφή. Δεν θέλω να πω. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι το μοναδικό για την εποχή τότε στην νεολαία που είχε τεράστια απήχηση. Τεράστια απήχηση διαχρονική.
0: Άκου να σου πω κάτι. Το ραδιόφωνο θέλει ανθρώπους που να κάνουν τον άλλον το αγαπεί στο ραδιόφωνο, το μέσον. Λοιπόν, αυτό πώς θα γίνει, γίνεται όταν βγαίνει ο άλλος και λέει θα δώσουμε 5 προσκλήσεις εισιτήρια και όταν προσπαθεί να μιμηθεί έναν κρατικό ραδιόφωνο, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πιάνει αυτό.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, περιμένεις και μια ανταπόκριση όμως, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εσύ τότε την ανταπόκριση την είχες επί 100. Δηλαδή έβλεπες ότι η νεολαία και γενικά ο κόσμος, έτσι, ήταν full με το ραδιόφωνο και γενικά ήταν ενεργός.
0: Ήταν η εκπομπή. Στο ρόλο ξέρεις.
1: Ήταν και σίγουρα παίζει και ρόλο που ήταν η μοναδική εκπομπή, ας πούμε, που μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο, να μιλήσεις δηλαδή στον αέρα, να κάνεις τις γνωριμίες σου, τις φιλίες σου.
0: Έτσι.
1: Υπήρχε μια διαφορά μεγάλη εκείνη την εποχή. Και τώρα βέβαια πάλι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δυστυχώς επειδή οι περισσότεροι, σου λέω, είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης τώρα, είναι πιο πολύ με τα ίντερνετ και τα λοιπά. Είναι λίγο κάπως δύσκολο, θεωρώ.
0: Άκου να σου πω κάτι, εάν βρεθεί.
1: Δεν είναι ότι δεν είσαι εσύ επαγγελματίας. Δεν έχει να κάνει
0: Όχι, εγώ. Να σου πω κάτι, άμα ακούσεις τι τηλέφωνα βγαίνουν από εδώ, θα με θυμηθείς. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω το εξής. Άλλο θέλω να σου πω, ότι το Παύλο Βασιλείου το αλλάξαμε και το κάναμε μουσικός της Γαλαξίας. Το ιντερνετικό.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά το σκέφτηκες.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Από Παύλο Βασιλείου τώρα άμα χτυπήσει μέσα.
1: Άμα πατήσω Παύλο Βασιλείου στο ίντερνετ θα ακούσω, θα είναι μουσικός Γαλαξίας.
0: Ναι.
1: Παύλο Βασιλείου live.
0: Ναι, όχι. Μουσικός Γαλαξίας γράφει. Χτύπα μόνο Παύλο Βασιλείου.
1: Α, ωραία.
0: Και θα σου βγάλει μουσικός Γαλαξίας και θα πατήσει και θα μπει μέσα. Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Και παίζει ωραία τραγούδια.
1: Μια χαρά.
0: Κάνουν το πρωί, κάνουν πολλά παιδιά αεραστέχνες, έχω πει. Παλιά αεραστέχνες.
1: Μια χαρά και εντάξει, είναι και καλά παιδιά. Όλοι οι συνεργάτες είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι. Ο Βασίλης, ο Τίφανης, αυτός ήταν όνομα μεγάλο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εσύ τώρα δεν το λέω για να σε πενέψω, αλλά πάντα είχες καλούς συνεργάτες.
0: Πάντα.
1: Πάντα είχες καλούς συνεργάτες.
0: Να σε πω κάτι.
1: Και το λέω συνεργάτες, γιατί ποτέ ρε φίλε δεν είναι εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν την έχει δει, που θα μπορούσες τότε ρε φίλε εσύ να την έχεις ψωνίσει κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τόσες γνωριμίες, με τόσους γνωστούς κτλ. Θα μπορούσες να την έχεις ψωνίσει και να είσαι να μην μου άπτο. Αλλά επειδή κράτησες το χαρακτήρα σου, κατάλαβες, επειδή κρατήθηκες ως άνθρωπος. Στο λέω εγώ που σε ξέρω τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και έκανες αυτή την πορεία που έκανες μετά, εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Κράτησες, δηλαδή κρατήθηκες σε ένα ύψος σχετικά καλό.
0: Ναι.
1: Δεν ανέβηκες δηλαδή πολύ ψηλά, δηλαδή να καβαλείς το καλάμι που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέφυγες από τα όρια.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Έμεινε σε χαμηλά επίπεδα και γι' αυτό και ακόμα μέχρι και σήμερα βλέπεις ότι ο κόσμος έχει ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Και όλοι σε θυμούνται και όλοι βλέπεις ότι και τηλέφωνα έχεις και δεν νομίζω να έχεις κάποιο παράπονο, έτσι.
0: Όχι, κανένα παράπονο. Ο κόσμος του Ράδιο Μάνος με αγαπάει πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, με πήρε μια κοπέλα που προθές ήταν 18 χρονών. Τη λέω πόσο χρονών, 18 είναι βάλω στον αέρα. Ποιες ηλικίες αυτές, 18 και 17, δεν υπάρχουν
1: στα αέρα. Να βγαίνουν ρε παιδιά, εσείς που με ακούτε τώρα, να βγαίνετε στον αέρα. Μην φοβάστε, δεν γίνεται κάτι. Ούτε κάποιος θα σε κάνει να σου την πέσει. Το να βγεις στον αέρα και να ζητήσεις ένα τραγούδι, να πεις μια καλησπέρα, δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι κάτι θα γίνει.
0: Απλά
1: και να μην φοβάστε, να βγαίνετε στον αέρα, θα λέτε μια καλησπέρα, ανθρώπινη, έτσι. Ποιος εκεί είναι. Δεν πάει κάπου αλλού το θέμα. Να μην φοβάται ο κόσμος, να παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει. Και η νεολαία να παίρνει τηλέφωνο, να μην φοβούνται. Δεν έγινε. Γιατί άκουσα λίγο προηγουμένως που πήρε λες μια κοπέλα και δεν θέλει να μπει στον αέρα. Γιατί να μην βγει στον αέρα. Βγει στον αέρα, παίρνει μια καλησπέρα. Είμαι η τάδε, ας πούμε, χαιρετίσματα σε όλους, διάλεξα ένα τραγούδι και εντάξει, δεν είναι δηλαδή, δεν θα πάθεις κάτι άμα βγεις στον αέρα. Τι θα γίνει δηλαδή άμα βγεις στον αέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πάρει λίγο την νεολαία, να πάρει λίγο τα πάνω της, να μην φοβάται σε αυτά τα θέματα. Μιλάς στο ραδιόφωνο, μιλάς σε ένα δημοφιλές ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάς όπου σε έναν άγνωστο. Απευθύνεσαι σε ένα ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Μιλάς στον αέρα σε ένα ραδιόφωνο που το ξέρουν άπατες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να φοβούνται.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι λέει η Κύπρος?
1: Κάνω μια χαρά. Πολύ τουρισμό. Η δουλειά στο αεροδρόμιο γίνεται χαμός. Πάρα πολύ δουλειά, φίλε. Δουλεύουν τα πάντα. Πανικός γίνεται. Πολλούς Έλληνες, πολλούς δικούς μας έχουμε εδώ πέρα. Πάρα πολλούς. Και φίλοι μου ήρθαν πάρα πολλοί εδώ για δουλειά. Πολύ καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, πάμε
0: ζέστη,
1: σε καλό δρόμο.
0: Ζέστη.
1: Ζέστη, είμαστε πάντα 2 με 3 βαθμούς πιο πάνω από την Ελλάδα. 2 με 3 βαθμούς πάντα πιο πάνω. Εντάξει, ρε Παύλο, όλα καλά.
0: Okay.
1: Εντάξει, τώρα έχω ένα ρεπό, τώρα έβαλα ένα ποτάκι λίγο να πιω να χαλαρώσω.
0: Ωραία.
1: Χαιρετίσματα, άμα ακούει κανένας γνωστός μου. Χαιρετίσματα, είμαι ο Θέμης από κέντρο, από Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα μας ακούει.
1: Όπως με ξέραν οι παλιοί δηλαδή.
0: Τώρα μας ακούει από την Κύπρο.
1: Τώρα είναι η Κύπρο.
0: Κύπρο, ναι.
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω από την Κύπρο. Αυτά, δεν σε ξεχνάμε, σε θυμόμαστε. Όποτε μπορούμε φυσικά, γιατί εντάξει, έχουμε και τις δουλειές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Όποτε μπορούμε ακούμε, όποτε μπορούμε παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτά, όλος ο κόσμος να είναι καλά, τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στους φίλους μου, τους γνωστούς μου. Όλος ο κόσμος να είναι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και τώρα τραγούδι, ό,τι θέλεις μπορείς να μεταδώσεις.
0: Εγώ τώρα...
1: Έτσι κι αλλιώς τα γούστα μου τα ξέρεις.
0: Περίμενε, Λυσόλτο, εγώ θα κλείσω τώρα. Θα κλείσω,
1: ναι.
0: Και όταν ναι. Κλείσω την εκπομπή θα σου βάλω το τραγούδι που θες. Ποιο θες?
1: Ό,τι θες βάλε, ό,τι θα ακούσεις θα μου τα ξέρεις. Εντάξει, ό,τι αγαπάς εσύ και επιθυμείς βάλε και αφιερωμένα σε όλους μας.
0: Και το πρωί ο Βασίλης κάνει επικοινωνία, βγάζει γραφτό, μιλάει, κάνει και τα λοιπά. Μπες μέσα να το δεις αυτό που σου είπα εγώ, την αλλαγή.
1: Εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ δουλεύω συνήθως 12 ώρα νύχτα δουλεύω. Και γι' αυτό το λόγο το πρωί, δηλαδή εγώ σχολάστηκα το πρωί.
0: Καλά, εντάξει, μωρέ.
1: Είναι κάπως δύσκολο δηλαδή.
0: Εντάξει. Απλά.
1: Ναι, κάνει... για να είμαι ειλικρινής το λέω έτσι.
0: Ναι,
1: τώρα εντάξει, άμα τύχει με κάνα ρεπό, ας πούμε, κάνα ώρα. Έτσι, ναι, να τον ακούσει τον άνθρωπο. Δεν έχω
0: σου λέω τώρα, κάνει και η Δήμητρα. Α. Μια Δήμητρα και η Δήμη κάνει που είναι ακροάτριες του Μάνου. Του Μάνου, λέω, του Μουσκού Γαλαξία αυτές.
1: Α, ήταν ακροάτριες.
0: Ναι,
1: αυτές τις κοπέλες.
0: Η Δήμητρα, ναι, η Δήμητρα και η
1: Ειρήνη. Χαιρετίσματα να τις δώσω. Ναι. Να είναι καλά. Μπράβο, συγχαρητήρα για αυτό που κάνουν. Αυτά, τι να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, ρε.
1: Λοιπόν, χαιρετούμε. Αυτά, θα σε ακούσω τώρα μέχρι το τέλος.
0: Ναι, τώρα θα κλείσω. Ναι, θα κλείσω τώρα. Λοιπόν, θα σε βάλω ένα τραγούδι.
1: Να πιω και ένα... Ναι, βάλω ένα τραγούδι και να πιω και ένα ποτάκι για σένα εδώ πέρα τώρα.
0: Okay.
1: Να βάλω πιο ένα ποτό, να χαλαρώσουμε. Και να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, Παύλο.
0: Έγινε.
1: Όποτε μπορώ, σε παίρνω.
0: Καλά, όποτε μπορείς, ρε, σιγά. Όποτε μπορείς και να μην πάρεις. Εσύ είναι συγκερός και τι σιγά. Να είσαι καιρός.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Για όλους είναι αυτό. Για όλους ισχύει. Εγώ χαίρομαι που σ' ακούω και πάντα θα σ' ακούω. Το ξέρεις ότι όταν μπορώ.
0: Ξέρω, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Ο Θέμης ήταν ένα παιδί του Μουσικού Γαλαξία. Ένα από τα πολλά παιδιά του Μουσικού Γαλαξία. Αλλά κάθε Σάββατο μάζευε πάνω από 2-3 χιλιάδες άτομα, 2.000 κάθε Σάββατο, από το 93-94 μέχρι το 2004. Τέλος πάντων, κάθε Σάββατο. Λοιπόν, αυτά. Και όλα τα παιδιά του Μουσικού Γαλαξία τώρα είναι γύρω στα 40, 40, 43, 44, 38, 37 και αυτές οι ηλικίες είναι. Τα παιδιά του Μουσικού Γαλαξία, κορυφές του Μουσικού Γαλαξία. Δεν ήταν ότι υπήρχε, ότι ήταν τα χρόνια εκείνα. Ήταν οι εκπομπές, ήταν πρωτότυπες τότε. Ήταν πρωτότυπες εκπομπές εγώ. Ήταν για την εποχή τους, ήταν πρωτότυπες εκπομπές. Θυμάμαι τότε έλεγε ο Τολίδης, αυτός που έχει το Κοσμοράδιο, μου λέει, δεν φοβάσαι. Εγώ έκανα το 89-90 το Red Cat Club, σεξουαλικά θέματα, το 89 στη Θεσσαλονίκη και είχαν πάθει σόκο. Σόκ μιλάμε. Πάντα τα πρωτοποριακές θέλουν πρωτοποριακά εκπομπές, πρωτοποριακές εκπομπές, όχι αυτές οι κλασικές. 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τσίπουρα.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμνοσονίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σοδό Κατερίνα Σαλονίκη, στην Παστολή. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδη, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπτον Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop, Λάμπτον Σενίδη 60. Συγγνώμη, 4. Λάμνιο 4. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντιος. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αφιερώσω ένα τελευταίο τραγούδι στο φίλο μου τον Θέμη. Ένα τραγούδι αφιερωμένο για το φίλο μου το Θέμη. Ελληνικό είναι. Και με αυτό κλείνω. Παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, αφιερωμένο και το φίλο μου το Θέμη από την Κύπρο. Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Τσάου, γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Τζαμάλ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φύλλα μ' αγάπη μου, φύλλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.